0: Sumitavo accostumento ag evangelio.
1: Κύριε, φλόγεσον εκ του κάτω, Ιωάννη, Αγίου Ευαγγέλιο.